0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Και λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
2: ζενίθ.
1: Ναι. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά, εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
3: Τι.
2: Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου. Καλά πέρασε η πρώτη εβδομάδα.
3: Ωραία, πέρασε ανέμακτα. Τι ωραία Παρασκευή. Να χαίρομαι τη φίλη μου την Ένα που έχει σήμερα γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά στο
3: πρώτη
2: κορίτσι.
3: Πρώτη δημοτικού στο ίδιο βάσανο αυτό που λέγεται ζωή. Αυτό είναι μια ζωή μαζί.
2: Τι
3: χρόνια
2: ωραίες.
3: Πολλά, αγάπη μου, να σε χαιρόμαστε.
2: Ωραίες φιλίες αυτές.
3: Και χαρούμενη σεληνιακή έκλειψη στους ηχθείες σήμερα. Μία μέρα και βασικά ένα τριμεράκι μέχρι την Κυριακή, μη σας πω, μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, μη σας πω, με ανατροπές, ραγδαίες, εξελίξεις και αποκαλύψεις.
2: Εγώ θυμάμαι χθες που έλεγες μακριά από ηχθείς.
3: Μακριά από ηχθείς, παιδιά, θα έχουν λίγη ένταση. Λίγη ένταση, συμβαίνει μια έκλειψη πάνω από το κεφάλι τους. Είναι φυσιολογικό.
2: Ευτυχώς όμως εμείς έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχουμε υπέροχη διάθεση, γεμάτη σκαλέτα. Πάμε να απολαύσουμε Rob Grill με Rock Sugar, UB40 Red Red Wine και μετά από Coldplay και Viva La Vida. Επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι όμορφο τραγούδι από Coldplay, Viva La Vida. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ είμαστε και εμείς, Βασίλης και Αναστασία. Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, γιορτάζει ο Δάμων.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα είναι αυτό, να συγχαιρόμαστε.
0: Έχω φίλο Δάμων, συμφοιτητή μου.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Και ο Εζεκίας.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: 1898, ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brand Drink σε Pepsi Cola.
1: Ωραία αλλαγή έκανες. Εξηγήθηκε σωστά.
0: 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιταντζίδων της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Yes.
0: Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 κόσμου,
1: ναι,
0: ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο, το I have a dream.
1: Ναι,
0: πώς μένουν κάποιοι στην ιστορία. Ρε,
1: και βέβαια έχει κάνει την παρακαταθήκη. Έχει μείνει, ας πούμε, και να μείνει και για πάντα.
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο σήμερα.
0: Αιώνια. 1749 γεννιέται ο Γκέτε.
1: Το Γκέτε, το.
0: Ο φιλόσοφος, ο Γερμανός φιλόσοφος.
1: Α, ναι, που έχει και σχολές και τον κοσμηδενίζει.
0: 1828, ο Λέων Τολστόι. Ανά Καρένινα. Πόλεμος και ειρήνη.
1: Τι γίνεται σήμερα, τι νιώθω λίγη.
0: Έχει συνέχεια, γιατί το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Ακελάριος.
1: Άντε ρε.
0: Θεατρικός συγγραφέας.
1: Ναι.
0: Συγγραφέας και
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δημοσιογράφος. Σκηνοθέτης. Ναι. Τι έχει γράψει, τι έχει σκηνοθετήσει.
1: Τα πάντα
0: εν
1: σοφία επίσης.
0: Τι έχουμε για τη συνέχεια. Billy Ocean, Bon Jovi και μετά από Salda Vinci επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις, γιατί σήμερα ειδικά.
1: Χαμός, παιδιά. Δηλαδή, αν δεν ακούσετε σήμερα, είστε άξιοι της μοίρας σας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Σάλτα Βιντζή, υπέρ σιέμπρε. Εσύ, εδώ είμαστε εμείς για να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις, τις ελληνιακές.
1: Σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω ποιοι ξυπνήσατε.
0: Περίεργα.
1: Έτσι και λίγο νωρίτερα να δείτε τη ελληνιακή έκλειψη, γιατί ήταν ορατή από εμάς. Χριστίνα την είδε. Μπράβο. Εγώ την είδα.
0: Μπράβο.
1: Και βλάβο την είδε δίπλα.
0: Ωραία.
1: Ήταν εντυπωσιακό. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, κάτι που δεν το βλέπουμε κάθε μέρα, ήταν εντυπωσιακό. Mm-hmm. Παρασκευή σήμερα, 28 του Αυγούστου, μία μέρα γεμάτη διαφορετικές διαθέσεις, μικρές ανατροπές και ευκαιρίες για ουσιαστικές αποφάσεις. Έχει και μια ενέργεια αυτή η μέρα που ευνοεί περισσότερο την παρατήρηση, την ψυχραιμία και τις κινήσεις που γίνονται με σωστό timing.
0: Yes.
1: Αναλυτικά για τους κρύους. Η Παρασκευή σας καλεί να κινηθείτε λίγο πιο συγκεκριμένα και να μην προσπαθείτε να λύσετε όλα τα ζητήματα μέσα σε λίγες ώρες. Τα βράκια, η μέρα σε βοηθάει να τακτοποιείς εκκρεμότητες και να αισθανθείς ότι ξαναβρίσκεις τον έλεγχο της καθημερινότητάς σου. Για τους διδύμους, η Παρασκευή αυξάνει την ανάγκη σου για επικοινωνία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Καρκινάκια, η Παρασκευή σε οθεί να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις προσωπικές σου ανάγκες και να προστατεύσει τον χρόνο και την ενέργειά σου. Για τους λέοντες, η μέρα σε βρίσκει αποφασισμένο να διεκδικήσει αυτό που θεωρείς ότι αξίζει. Για τους Παρθένους, η μέρα σε βοηθάει να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση που μέχρι πρόσφατα σου προκαλούσε αμφιβολίες. Ζυγή, η Παρασκευή φέρνει έντονη κοινωνικότητα και σας βοηθάει να έρθετε ξανά κοντά με ανθρώπους που τους είχατε αφήσει και για λίγο στην άκρη. Για τους Σκορπιούς, η Παρασκευή σας κάνει πιο παρατηρητικούς και αποφασιστικούς, ενώ δύσκολο θα αφήσετε κάτι σημαντικό να περάσει απαρατήρητο. Το Ξώτη, η μέρα σε παρακινεί να βγεις από τη ρουτίνα και να αναζητήσεις κάτι που θα σου δώσει ενθουσιασμό. Για τον Εγώ καιρό, η Παρασκευή σε καλεί να οργανώσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου και να αποφασίσεις ποια πράγματα αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σου. Υδροχοάκια, έρχονται νέες ιδέες και σας κάνουν να βλέπετε διαφορετικά μια κατάσταση που θεωρούσατε δεδομένη. Ενώ για τους ηχθείς, η Παρασκευή σας κάνει πιο ευαίσθητους στις διαθέσεις των ανθρώπων γύρω σας, αλλά ταυτόχρονα σας δίνει και την ευκαιρία να καταλάβετε καλύτερα τι πραγματικά χρειάζεστε.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε πρώτο ημίωρο.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
7: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: Knax Barclay Crazy εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής με την Πανσέληνό μας και στο ήξερεσό της ημέρας, Δήμος Θέρμης.
1: Yes.
0: Νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο σήμερα λέει στο Λιβάδι.
1: Καλά.
0: Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδιωτών και η Κοινότητα Λιβαδίου, διοργανώνουν σήμερα Παρασκευή νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στο Πριονούδι, στο Λιβάδι.
1: Τέλειο.
0: Όρος συγκέντρωση λέει και συνάντηση 6:30 στην κεντρική πλατεία Λιβαδίου. Πρέπει να έχει και ένα σχετικά απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή φακό κεφαλής λέει.
1: Ναι.
0: Πεζοπορικά παπούτσια, λίγο νερό, λίγο ξηρού καρπού. Αλλά θα υπάρχουν εννοείται και ειδικοί έμπειροι οδηγοί που θα είναι με την ομάδα.
1: Ναι, ναι, πάτε μόνοι σας.
0: Είναι και δωρεάν.
1: Εξαιρετική ευκαιρία. Μπράβο.

0: Κόβαξ, υπέροχο, my love εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω για τα δακτυλικά αποτυπώματα, λέει, που όλοι ξέρουμε τι είναι, αλλά εσείς το ξέρατε ότι δεν είναι, ας πούμε, στις γάτες, στις πατούσες τους, όπως είναι στα σκυλάκια, δεν είναι και στις γάτες το δακτυλικό, το μοναδικό αυτή, η ταυτότητα του χαρακτήρα. Το αποτύπωμα δεν είναι στις πατούσες. Είναι στη μύτη. Η μύτη της γάτας, λέει, γνωστή στην ανατομία ως ρινικό δέρμα, αποτελεί το μοναδικό σημείο του σώματός της που φέρει ένα αποκλειστικό και αμετάβλητο μοτίβο. Το δέρμα γύρω από τα ρουθούνια καλύπτεται από μία σειρά από μικρές εγκοπές, γραμμές, εξογκώματα και πόρους που σχηματίζουν ένα τελείως ξεχωριστό ανάγλυφο. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την ανθρώπινη τριχοειδή δομή των δαχτύλων. Δεν υπάρχουν δηλαδή δύο γάτες στον κόσμο που να μοιράζονται το ίδιο ακριβώς μοτίβο και σχέδιο στη μύτη τους.
0: Με βάλετε να βάλεις γάτα να της κρατήσεις το αποτύπωμα της μύτης.
1: άντε να το κάνεις αυτό πιο δύσκολο και στην πατούσα, πόσο μάλλον στη μύτη. Ναι. Ακόμα και στην περίπτωση που δύο γάτες είναι αδέλφια από την ίδια γένα ή μοιάζουν απόλυτα στα χρώματα του τριχώματος, τα ρινικά τους αποτυπώματα παραμένουν πλήρως και εντελώς διαφοροποιημένα.
0: Άκου τώρα, είσαι πολύ ωραίο.
1: Να κάτι που δεν ήξερα.
0: Ναι, ούτε εγώ το γνώριζα.
1: Αχ, μωρέ γατούλες. Τρομακτικές, αλλά αχ, μωρέ γατούλες.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή.

0: παραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet.
4: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Χριστίνα, τον Κωνσταντίνο, τον Χρήστο, τη Μαρία, τη Βέτα, τον Αντώνη, τον Νικόλα και τη Μάρθα.
3: Πάρα πολύ ωραία εικόνα για την κίνηση. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Λίγο μια εξαίρεση. Βλέπω εκεί Μίκη Θεοδωράκη στο φανάρι στο Βαρδάρι και από κάτω 26η με παλιού σταθμού.
4: Ναι.
3: Κάτι κοκκινίλες. Θα κλείσει η περιφερειακή και σήμερα το βράδυ μία ακόμη φορά.
4: Να έχετε έννοια.
3: Από τις 11 μέχρι και τις 5 και τα δύο ρεύματα. Θέλω να πω, αν θέλει κανείς να πάει Χαλκιδική αργά το βράδυ.
4: Ναι.
3: Μην πάρει περιφερειακή.
4: Ναι.
3: Μετά τις 11 κλειστά. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, παραγωγικές συνήθειες που νομίζουμε ότι μας βοηθούν, αλλά τελικά μας εξαντλούν.
4: Α, ωραία.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Εκπληκτικό τραγούδι από Mr. Mister στο Broken Wings. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι παραγωγικές συνήθειες που νομίζουμε ότι μας βοηθούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά μας εξαντλούν.
1: Ναι.
0: Νούμερο 1. Κάνουμε λίγο πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Το περίφημο
1: multitasking. Yes. Ναι.
0: Μπορεί να μας δίνει την αίσθηση ότι κερδίζουμε χρόνο, όμως στην πραγματικότητα ο εγκέφαλός μας συνήθως μετακινείται διαρκώς από τη μία εργασία στην άλλη, χωρίς όμως να φέρνει πολλές φορές αποτελέσματα ή να αποδίδει.
1: Ναι, και είναι λιγότερο παραγωγικός τελικά.
0: Έτσι. Παραλείπουμε τα διαλύματα.
1: Πάρα πολύ λάθος αυτό.
0: Έτσι, όταν έχουμε πολλά να κάνουμε, το διάλειμμα είναι συχνά το πρώτο πράγμα που θυσιάζουμε. Ωστόσο, η παραταμένη λέει συγκέντρωση χωρίς παύση μπορεί να οδηγήσει σε πνευματική κόπωση.
1: Ναι.
0: Φτιάχνουμε τελείωτες λίστες υποχρεώσεων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτή η τύψη του να μην κάνεις τίποτα, σιγά.
0: Ξεκινάμε με συγκεκριμένες λίγες δραστηριότητες, μωρέ, τώρα και τα αφήνουμε.
1: 2-3 τη φορά.
0: Και κλείνουμε με το είμαστε συνεχώς σε λειτουργία, εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Το να έχουμε email, μηνύματα ακόμη και μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας. Μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε ότι παραμένουμε παραγωγικοί. Θα μου πεις, άμα στα στέλνουνε, στείλ τους κι εσύ.
1: Όχι, δεν στέλνεις, απλά διαφορείς.
0: Ναι,
1: και με το
0: λέω.
1: Που ξαναπιάσεις την εργάσιμη σου.
0: Σωστό.
1: Λες, παιδιά, καλημέρα τώρα, έτοιμη.
0: Σου έστειλα να μέλθεις το βράδυ.
1: Ναι, ακριβώς, το έστειλες χθες το βράδυ. Εγώ σχολάω στις 5.
0: Α, μπράβο.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Enrique Iglesias, Bailamos, εδώ είμαστε πρωινό Velvet Παρασκευής.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα εξαιρετικό άρθρο.
0: Ναι.
1: Πώς το group chat των φίλων μας μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα στη σχέση μας. Εντελώς υπαρκτό φαινόμενο.
0: Είναι.
1: Όσοι έχετε group chat και σχέση. Με
0: όσοι
1: συναισθάνεστε.
0: Έχετε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μείνει σε ένα chat group.
1: Τα γόρια δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζουν με την ίδια θέρμη που το κάνουμε εμείς. Δηλαδή έχει τύχει περιστατικό με μένα να πει καλησπέρα, καλησπέρα και στα κορίτσια. Γιατί σου λέει θα τα στείλει που θα τα στείλει, να πω ένα γεια και στα κορίτσια, μην είμαι αγενής. Ναι. Αλλά παιδιά το διαβάζω και όντως, είτε καταρχάς οπουδήποτε είναι και αν είναι το group chat.
0: Ναι.
1: WhatsApp, Messenger, Viber,
0: όχι,
1: δεν μας αφορά.
0: Δεν παίζει ρόλο κανένα.
1: Το ιστορικό, το timeline, τι είναι? Ξεκινάς με ένα screenshot. Παιδιά δείτε τι μου έστειλε. Ή παιδιά δείτε τι έγινε. Ή όταν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, στέλνεις μόνο το screenshot. Δεν στέλνεις καν λέξεις. Ωραία. Οπότε ξεκινάει ένα συνοθήλευμα συναισθημάτων από τις φίλες, που ασυναίσθητα δεν είναι και φουλ αντικειμενικές, γιατί είναι δικές σου φίλες.
0: Ναι.
1: Και ξέρουν τη δική σου πλευρά.
0: Το αναλύτη. Το
1: ναι.
0: Πράκα, το
1: και είναι σαν να μιλάς λίγο με το ChatGPT που παίρνει συνέχεια το μέρος σου. Έβαλα φωτιά στο γραφείο μου και τους έβαλα βόμβα να τυνάχτηκε ο όμιλος.
0: Καλά έκανες.
1: Καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Δεν χρειάζεται να νιώθεις τύψεις. Ένιωσες, είσαι ένας άνθρωπος που έφτασε στα όρια σου. Ξέρω εγώ, καλά έκανες.
0: Ήταν μια ανάγκη της στιγμής.
1: Είναι η στιγμή που δεν αναζητάς την αλήθεια, αλλά την επιβεβαίωση στο νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Δεν στέλνεις δηλαδή το τι έγινε για να. Οριακά δεν είσαι ακριβώς έτοιμη να ακούσεις μια αντικειμενική άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Είσαι έτοιμη και θες να δεχτείς το σχόλιο ότι δίκιο έχεις, τιμούργος.
0: Όπω, ναι.
1: Τιμούργος. Στο νούμερο 2, οι φίλοι βλέπουν μόνο το ένα κομμάτι της ιστορίας και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι ένα, μπορεί να είναι μικρός καυγάς, να είναι μεγάλος καυγάς. Ξέρουν μόνο τα δικά σου, τις δικές σου σκέψεις.
0: Τη μία πλευρά του νομίσματος.
1: Οπότε πάμε στο νούμερο 3, που η παρέα ρίχνει άθελα τις λάδι στη φωτιά.
0: Άθελα. Άστε τώρα, τα άθελα. Μερικοί
1: εκτός αν είναι
0: ξέρουν τι είναι.
1: Εξαιρετικός μακάκας. Πάμε στο παράδοξο της επόμενης μέρας, το 4. Που, γίνεται ό,τι έγινε, μπουρλότο στη σχέση. Εσύ το βράδυ μπορεί να το συζητήσει και να τα βρει με τον ακατανόμαστο, με το περιστατικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η επόμενη μέρα για εσά το πρόβλημα έχει λυθεί. Για του φίλου δεν έχει λυθεί.
0: Πρέπει
1: να καθίσει να συζητήσει και με τι φίλε σου. Για να τα βρει και μαζί του.
0: Γιατί, τι συνέβη.
1: Δηλαδή τώρα, και έχει γίνει έρευνα στην κοινωνική ψυχολογία. Έρευνε που δείχνουν ότι η συνεχή επιβεβαίωση από άτομα που συμμερίζονται την ίδια οπτική μπορεί να οδηγήσει σε ομαδική πόλωση. Δηλαδή μετά τη συζήτηση μέσα σε μια ομάδα με παρόμοιες απόψεις, οι άνθρωποι τείνουν να υιοθετούν ακόμα πιο ακραίες θέσεις από αυτές που είχαν αρχικά. Οπότε θα φτάσει σε ένα σημείο να τους στέλνεις του τύπου: δεν μου είπε καλή νύχτα, χωρίσε τον το μαλ. Αυτό θα πει πόλωση.
0: Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο.
1: Παιδιά, λειτουργεί.
0: Εμείς οι άντρες δεν είμαστε έτσι. Δεν
1: είστε σε καμία περίπτωση έτσι.
0: Θα πάμε για μπάσκετ. Οκ. Τέλος.
1: Μα εδώ σου μιλάω, ναι, για τις σχέσεις.
0: Πάμε για μια μπύρα.
1: Ναι, πάμε για μια μπύρα.
0: Τέλος.
1: Τίποτα εδώ, εμείς έχουμε, πάω στο έτσι όπως είναι το chat, στα πολυμέσα για να βρω παλιά screenshot, γιατί και που έχω σβήσει τις συνομιλίες ξέρω ότι τα έχω στείλει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αρχείο, εξαιρετικό άρθρο και πάρα πολύ αληθινό.
0: Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Όλη η Ελλάδα Ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι έκανε μια καλοκαιρινή βραδιά ξέχαστη, όταν τα έχει όλα. Live μουσικά events, λαχταριστό street food, δροσερά cocktails και την πιο ανεβαστική διάθεση σε έναν δροσερό υπαίθριο χώρο. Στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη βρίσκεις τη διασκέδαση που ψάχνεις και κάτι παραπάνω. Είσοδος αποκλειστικά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
11: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
12: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μάιλι Σάρους, Flowers, πολύ συγκινητική ήταν στην ανάτηση της, γιατί το όλοι πάρουν, ήταν η Νονάτση.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, τι ωραία λογάκια έγραψε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία λογάκια υπόθηκαν και χθες με αφορμή το μετρό που είχε την επέκταση στην Καλαμαριά, για να πάμε στα τηλεοπτικά κάπως. Ξεφεύγουμε από τα τετριμένα του στήλου ότι είναι τηλεοπτικό, αλλά απ' την άλλη, επειδή γίνονταν πολλές, πώς το λένε, συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, είχαν όλα τα κανάλια και βρίσκαν κόσμο και ρωτούσαν για το μετρό. Και βρήκε το Μέγκα και έναν παλικάρι.
2: Πολύ φαντασμαγωρικό, αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος. Επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και θα μπορέσω να το δω μαζί της.
1: Έλα ρε, ο γλυκούλης. Έλα ρε ο ψυχούλης.
0: Το καημένο.
1: Γιατί χωρίσατε? Θέλεις να μας στείλεις μήνυμα να σε βοηθήσω να τα ξαναβρείτε? Εκτός αν είσαι κραγιός και έκανες λάθος. Έκανες λάθος.
0: Ας στείλει πρώτα να δούμε τι έγινε. 69, είναι στην κοπέλα του.
1: 6931 968 968. Αν είσαι το παλικάρι ή κοπέλα, στείλτε μήνυμα να σας βοηθήσουμε να τα ξαναβρείτε. Αν αξίζει. Τώρα βέβαια στην έκλειψη. Μήπως μισό λεπτό και εγώ τι λέω. Στην έκλειψη τώρα βοηθάει να τα ξαναβρείτε.
0: Βοηθάει, λες.
1: Στείλτε μου λίγες λεπτομέρειες. Τι ζώδιο είστε?
0: Μήπως να πάνε μια βόλτα στο μετρό μαζί, μπορεί να τους βοηθήσει το μετρό να τα ξαναβρούν. Γιατί...
1: Μην μου στέλνετε αριθμούς. Γιατί ποιος μου έστειλε ένα κινητό? Δεν θέλω να σας πάρω εγώ τηλέφωνο. Στείλτε ένα μήνυμα να τελειώνουμε.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και η τραγουδάρα από Boy Meets Girls, Waiting for a Star to Fall, είναι εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για συμπεριφορές που αποκτούν οι άνθρωποι που είναι για πάρα πολύ καιρό single. Τώρα αυτό το άρθρο ή θα βγει εξαιρετικό ή θα βγει μάπα. Σύμφωνα λέμε τους ειδικούς, μερικές φορές δεν είναι η έλλειψη ευκαιριών, οι dating εφαρμογές ή οι κακοί τύχοι που κρατούν κάποιον μακριά από μια ουσιαστική σχέση. Μπορεί να είναι συγκεκριμένα μοτίβα που επαναλαμβάνονται ενίοτε και χωρίς να γίνουν καν αντιληπτά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, από τις υπερβολικά λέει υψηλές προσδοκίες και την προσπάθεια να αλλάξει κανείς τον εαυτό.

0: Εντάξει, ναι, δεν ψάχνουμε και κάποιον να πετάει. Αν, δηλαδή, είναι αυτός ο καημός.
1: Θέλουμε κάποιον προσγειωμένο.
0: Ναι, και το βάλατε και στο νούμερο 2. Mm-hmm, mm-hmm. Κάνουν σχεδόν τα πάντα για να νιώσουν ότι κάποιος τους αγαπά. Αυτό είναι λυπηρό, είτε είσαι single, είτε δεν είσαι single.
1: Ξέρετε, νομίζω στις νεαρές ηλικίες για να φτιάξει. Μετά όταν συνειδητοποιείς ότι
0: ναι, είσαι και λίγο ζαμαμφού και μακαλάκια. Ναι, δεν θες, μη θες. Mm-hmm. Αλλάζουν τον εαυτό τους ανάλογα με το άτομο που τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Θα σου πω. Όχι να αλλάζει τον εαυτό σας, αλλά εμένα δεν με. Δηλαδή τώρα είναι και λίγο ωραίο π.χ. να ξέρεις ότι της άλλης της αρέσει, πείτε κάτι, ποίηση,
1: ναι,
0: και να μάθεις τον αγαπημένο του σπίτι και να της πάρεις, ας πούμε, ένα ωραίο βιβλίο.
1: Ωραίο βιβλίο, μπράβο,
0: δηλαδή τώρα. Μέχρι εκεί, όχι τώρα να αλλάξεις όλη την κοσμοθεωρία επειδή της άλλης αρέσει ποίηση.
1: Ναι.
0: Αφήνουν τις απόψεις των άλλων να καθορίζουν τις δικές τους επιλογές, τα group chat που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αγνοούν τα red flags όταν εμφανίζονται σε μια σχέση. Έλα μωρέ τώρα και εσύ σιγά.
1: Τι σου είπε μωρέ σιγά.
0: Δεν θέλει να βγαίνουμε.
1: Εγώ από το δικό μου το ακούω κάθε μέρα αυτά.
0: Υπερεκτιμημένη και να και ο κοινός χρόνος με τον άλλον. Δεν πειράζει. Και συμβιβάζονται με πολύ λιγότερα επειδή δεν πιστεύουν ότι αξίζουν κάτι καλύτερο. Έχω ακούσει την έκφραση. Τέλος πάντων, την έχω ακούσει, εννοείται από ποιον.
1: Εννοείται από ποιον, ναι.
0: Τώρα εντάξει, το και να χωρίσω, δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί έξω. Δεν βλέπεις τι περνάς εσύ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αυτό λέω τώρα.
1: Είναι λυπηρό.
0: Εγώ το βλέπω, λέω ότι περνάω. Εσύ, λέω, βλέπεις τι περνάς μέσα στη σχέση.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι, λέω, απίστευτο, ασύλληπτο αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή, προτιμάς να σε δω παρά να σε. Ξέρω εγώ να μην είσαι
1: είναι
0: εδώ.
1: Είναι λυπηρό, είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό.
0: Λίγο τρομακτικούλικη αυτή η δήλωση.
1: Σωστό.
0: Πολύ
1: σωστό.
0: Λίγο.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Σχολείο!

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Έργων Αγορά Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα, προλάβε

0: εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 9.
10: Καλημερούδια στην Πόπη και τη Στέλλα, την Έλενα, τη Δέσποινα, τη Βάσο, τον Αλέξανδρο, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
9: Στην κίνηση τώρα πάμε να δούμε λίγο στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα Τούμπα Τριανδρία. Έχουμε έτσι κάποιες κοκκινίλες. Κατά τα άλλα, μικρές καθυστερήσεις στους φωτεινούς σηματοδότες στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκινώντας από δυτικά. Πολύ καλά κινείται το κέντρο. Λίγο στο φάναρι της Χάνθη έχουμε καθυστερήσεις, όπως επίσης και στα δικαστήρια μπροστά από ό,τι βλέπω, παλιού σταθμού 26. Έκτης. Καλά, είμαι και Θεοδωράκη. Στη λεωφόρο Ανδροποτάμου, στη γνωστή διασταύρωση με Βενιζέλου και Αριστοτέλους, κάποιες μικρές καθυστερήσεις και γενικότερα πολύ καλή εικόνα. Όταν επιστρέψουμε, σε συνέχεια με αυτό που έλεγες πριν, με το περιστατικό που έλεγες, έρχεται πολύ ωραία μεγάλη έρευνα έτσι να δείξει. Είναι καλύτερο να μένεις σε μια κακή σχέση ή ξέρω εγώ γάμο, ή να μένεις single.
10: Μάλιστα.
9: Εδώ τα αποτελέσματα.

0: Daniel Merriweather, στην τραγουδάρα Impossible, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε μια πολύ γλυκιά καλημέρα και ένα τεράστιο χρόνια πολλά στο γλυκό το κορίτσι της Σταυρούλα, που σήμερα γίνεται 30 ετών.
0: Χρόνια πολλά, κοριτσάρα.
1: Και έχεις τα πιο γλυκά μηνύματα, χαμόγελα και αγάπη από τις φίλες σου Κατερίνα και Άλμα από τη δουλειά. Βεβαίως, να σε χαιρόμαστε με ό,τι ποθείς.
0: Λοιπόν, μεγάλη έρευνα σε 338 άτομα σε 12 χώρες.
1: Δηλαδή δύο άτομα, κάντε το 40. Ναι, γιατί με κάνετε έτσι, ρε παιδιά.
0: Σε Ελλάδα, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία.
1: Πολύ.
0: Με επικεφαλή τον Dr. Μενέλο Αποστόλου από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
1: Μάλιστα.
0: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι καλές σχέσεις συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, μακροζωίας και καλύτερη υγεία.
1: Γι' αυτό και παχαίνουν.
0: Οι τοξικές σχέσεις οδηγούν σε χρόνιο στρες, αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή παθήσεις, υπέρταση και κατάθλιψη.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Οι άνθρωποι που επέλεγαν να είναι μόνοι είχαν καλύτερη ψυχολογική ισορροπία από εκείνους που έμεναν σε κακές σχέσεις.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Και όσοι ήταν μόνοι, όχι από επιλογή, δηλαδή ήθελαν σύντροφο αλλά δεν είχαν, ανέφεραν τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας.
1: Άντε, ρε παιδιά, αυτό είναι λυπηρό.
0: Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι, λέει, η σχέση ή ο γάμος από μόνος του που φαίνεται την ευτυχία ή τη δυστυχία. Η ποιότητα της σχέσης είναι αυτό που καθορίζει την ψυχική υγεία και την ικανοποίηση από τη ζωή. Ένας υποστηρικτικός, τρυφερός σύντροφος μπορεί να σε βοηθήσει να ζήσεις περισσότερα και καλύτερα.
1: Άκου τώρα από το πουθενά. Έτσι. Μαζεύτηκαν τόσοι άνθρωποι να μας πούν αυτό.
0: 6.338.
1: Δηλαδή, πραγματικά, εγώ στεναχωρέθηκα με τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, γιατί όμως θέλουν να έχουν, αλλά δεν βρίσκουν έχουν... και που δηλώσανε τα περισσότερα ποσοστά δυστυχίας.
0: Αυτό πάντως, εντάξει.
1: Τι
0: είναι...
1: να κάνουμε, ανοίξουμε ένα γραφείο.
0: Ισουρλουλού.
1: Να βοηθάμε τον κόσμο να τα ξαναβρίσκει.
0: Τους...
1: Τι να, θα το σκεφτώ. Να
0: εσύ
1: το...
0: νομίζω ότι θα έχει τεράστια επιτυχία σε αυτό το τομέα.
1: Ναι. Να το δουλέψουμε λίγο, να το ζυμώσουμε.
0: Το κακό είναι ότι όλοι θα γίνουν φίλοι σου μετά και θα σε παίρνουν την λέμα.
1: Ωραία, φίλε. Τι νεύρα θα έχω μετά.
0: Τεράστια.
1: Τι νεύρα θα έχω μετά.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Νομίζω το τραγούδι το οποίο μας συστήθηκε, μάλλον η μεγαλύτερη του επιτυχία η πρώτη ήταν.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ήρθε και έμεινε, ήρθε, μας κατσικώθηκε.
1: Εξαιρετικό κατσικώμα.
0: Λοιπόν, πάμε ζώδια.
1: Βεβαίως να κάνουμε ένα σπουδαίο recap στα ζωδιάκια. Σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχουμε το Bloody Moon, έχουμε την έκλειψη στους Ιχθύς και μια πανσέλινο να με το συμπάθειο. Οπότε είναι μια μέρα που φέρνει πάρα πολλές διαθέσεις, μικρές ανατροπές στο 90 και ευκαιρίες για ουσιαστικές αποφάσεις. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Παρασκευή σας καλεί να κινηθείτε πιο συγκεκριμένα και να μην προσπαθήσετε να λύσετε όλα τα ζητήματα μέσα σε λίγες ώρες. Ταυράκια, η Παρασκευή σας βοηθάει να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες και να αισθανθείτε ότι ξαναβρίσκετε τον έλεγχο της καθημερινότητάς σας. Για τους διδύμους, η Παρασκευή αυξάνει την ανάγκη σας για επικοινωνία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Καρκινάκια, η Παρασκευή σας σωθεί να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στις προσωπικές σας ανάγκες και να προστατεύσετε το χρόνο και την ενέργειά σας. Για τους λέοντες, η μέρα σας βρίσκει αποφασισμένους να διεκδικήσετε αυτό που θεωρείτε ότι αξίζετε. Παρθενάκια, η Παρασκευή σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά μια κατάσταση που μέχρι πρόσφατα σας προκαλούσε αμφιβολίες. Ζυγή, η Παρασκευή φέρνει έντονη κοινωνικότητα και σας βοηθάει να έρθετε ξανά κοντά με ανθρώπους που είχατε αφήσει για λίγο στην άκρη. Σκορπιοί, η Παρασκευή σας κάνει πιο παρατηρητικούς και αποφασιστικούς, ενώ δύσκολα θα αφήσετε κάτι σημαντικό να περάσει απαρατήρητο. Τοξότη, η Παρασκευή σε παρακινεί να βγεις από τη ρουτίνα σου και να αναζητήσεις κάτι που θα σου δώσει ενθουσιασμό. Εγώ και ρε, η Παρασκευή σε καλεί να οργανώσει καλύτερα τις προτεραιότητες σου και να αποφασίσεις ποια πράγματα αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σου. Υδροχοάκια, η μέρα φέρνει νέες ιδέες και σας κάνει να βλέπετε διαφορετικά μια κατάσταση που θεωρούσατε δεδομένη. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η μέρα σας κάνει πολύ πιο ευαίσθητους στις διαθέσεις των ανθρώπων γύρω σας, αλλά ταυτόχρονα σας δίνει την ευκαιρία να καταλάβετε καλύτερα τι πραγματικά χρειάζεστε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Hey, ChatGPT,
3: πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου.
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής.
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Εκπτώσεις νεφ νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ μόνο. 13 και 30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ νεφ homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
9: Hey, the best hits ever.
8: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

0: Harry Styles, υπέροχο As It Was, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και όπως είχε αποκαλύψει πριν ένα μήνα η Half Post, η Κατερίνα Λάσπα, που ανήκει πλέον στο δυναμικό του Open, θα παρουσιάζει, λέει, μία εβδομαδιαία σειρά ντοκιμαντέρ.
1: Ναι,
0: στη βραδινή κιόλα ζώνη.
1: Ναι.
0: Εκεί δηλαδή θα καταγράφει αληθινές ιστορίες ανθρώπων των οποίων η ζωή άλλαξε ριζικά μετά ένα πρόσμενο γεγονός.
1: Ναι.
0: Θα πει, το έχουμε ξαναδεί το έργο.
1: Ναι.
0: Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος επικεντρώνεται, λέει, στο γεγονός ότι η παρουσιάστρια, που αυτές τις μέρες, λέει, βρίσκεται για επαγγελματικούς λόγους στο Μοντε Κάρλο, τα αναφέρουνε.
1: Κοίταξε. Ωραίοι λόγοι αυτοί στο Μοντε Κάρλο. Μια χαρά.
0: Η παρουσιάστρια, λοιπόν, δεν θα γνωρίζει τις ιστορίες των ανθρώπων που θα συναντάει κάθε φορά σε εξωτερικούς χώρους, ώστε, λέει, όλες οι αντιδράσεις της μπροστά στο φακό να είναι αυθόρμητες.
1: Θα είναι άφιλτρες. Θα τις έρχεται τεπέτακλα.
0: Ιδεάρα.
1: Ναι.
0: Το όνομα της εκπομπής.
1: Μη μας πεις γενικά, θα το...
0: Όχι, όχι.
1: Α.
0: Από θαύμα.
1: Α.
0: Και θα έχει υπότιτλο τη φράση «Ιστορίες δεύτερης ζωής». Κοίτα.
1: Πω, ωραία σκέψη.
0: Ωραία είναι όμως, ωραία είναι.
1: Και αυτό που δεν θα το ξέρει, μ' αρέσει, βάζει λίγο πιπέρι.
0: Ναι.
1: Βάζει λίγο πιπέρι. Πότε ξεκινάει.
0: Δεν λέει.
1: Αυτό που ανεβάζετε δελτία τύπου και δεν μας λέτε τι κάνουν, σε ποιο είναι. Πάλι καλά που μας λέτε και το κανάλι που θα το περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, καλή αρχή.

0: Δεν πειλάβει υπέροχο Sweet Harmony. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Διαβάζω για τον κανόνα 6:30.
0: Που
1: μας βοηθάει να σταματήσουμε, λέει, την υπερανάλυση.
0: Α.
1: Είναι οι σκέψεις μετά τη σκέψη, μετά τη σκέψη, μετά τη σκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Υπερανάλυση. Μια απλή, λέει, τεχνική που μπορεί να βοηθήσει είναι ο κανόνας των 6:30. Ορίζουμε μια συγκεκριμένη ώρα το απόγευμα, μετά την οποία σταματάμε συνειδητά να ασχολούμαστε με τις ανησυχίες μας.
0: Κλείνουν οι διακόπτες. Γεια σας.
1: Δεν πρόκειται, λέει, για μαγικό κόλπο. Είναι ένας τρόπος να μάθουμε και να εκπαιδεύσουμε στο μυαλό μας ότι δεν χρειάζεται κάθε σκέψη να αντιμετωπίζεται εκείνη τη στιγμή. Ο κανόνας συνδέεται με μια τεχνική που ονομάζεται προγραμματισμός της ανησυχίας.
0: Mm-hmm.
1: Αντί να προσπαθούμε να διώξουμε τις δύσκολες σκέψεις, κάτι που συχνά τις κάνει εξαιρετικά πιο επίμονες, τους δίνουμε συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, λες στο μυαλό σου, λοιπόν, μέχρι τις 6:30 δώσε πόνο. Κατέστρεψε όλο τον πλανήτη Γη. Θα το αντέξω.
0: Ναι.
1: 6:31,
0: ναι.
1: Σταματάνε όλα.
0: Μην τολμήσεις και με ακουμπήσεις.
1: Ναι, μπορείτε να σκεφτείτε ένα πρόβλημα, να γράψετε τη σκέψη σας, να αποφασίσετε τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό, να το συζητήσετε.
0: Mm-hmm.
1: Μετά τις 6:30 όμως βάζετε ένα νοητό stop. Εννοείται ότι η ώρα 6:30 είναι προς παράδειγμα, χάρη.
0: Ναι, βάζει μια όποιον βολεύει ο καθένας.
1: Ναι, θα την προσαρμόσετε τώρα στη ρουτίνα σας. Αν σχολάτε νωρίτερα, βάλτε το νωρίτερα. Αν είστε πιο αργά, βάλτε το 8.
0: Mm-hmm.
1: Το σημαντικό είναι να δημιουργήσετε όμως ένα σταθερόριο με συνέπεια ανάμεσα στην ώρα της σκέψης και στην ώρα της ξεκούρασης, για να εκπαιδεύσετε τον εγκέφαλό σας για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτός που έγραψε το άρθρο δεν υπερσκέφτεται. Οριακά δεν σκέφτεται για μένα. Sorry, φίλε. Δεν υπερσκέφτεται. Γιατί αν υπερσκεφτόσουνα και καταλάβαινες τι περνάμε.
0: Τι περνάει, δεν θα είχα σταματημό, μεγάλε.
1: Δεν θα μας έλεγες αυτήν την 6:30 μπουργα.
0: Πες το, μην κατσχέσαι. Είμαι παπά.
1: Ήτανε ασύλληπτα χαζό. αν οι σκέψεις μας μπορούσαν να λειτουργήσουν με την ώρα, δεν θα ήμουν εδώ, στο υπόσχομαι.
0: Ναι,
1: θα θεωρούμουν κάπου. Θα έκανα floating.
0: Το επιβεβαιώ.
1: Πραγματικά τώρα. Ναι. Έμα.
0: Ωραία, πάμε να κλείσουμε την ώρα μας.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed

0: στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
6: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πριν ο Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10.
8: Καλημερούδια στο Θοδωρή, τον Χάρη, τη Μαρία, την Κυριακή, τον Θωμά, τη φίλη μου τη Γιασμίν. Θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα. Mm-hmm. Και στα μικρά της τα Διαμαντάκια, τη Ρόζη και τον Αλέξανδρο, που μας ακούν από το αυτοκίνητο.
7: Ναι.
8: Αλέξανδρο, καλά το είπα.
7: Καλά
8: και δεν υπάρχει τώρα. Θέλω να μπείτε λίγο και στο. Θα το πω. Να μπείτε και στο site της φίλης μου, Γιασμίν Living. Yes. Να δείτε τι συγκλονιστικά πράγματα φτιάχνει. Αλλά μετά μην μου λέτε Αναστασία. Γιατί δεν μας το έλεγες, Αναστασία? Γιατί εγώ το ανεβάσω συνέχεια στο Instagram.
7: Εντάξει, καλά κάνεις.
8: Να είστε προετοιμασμένοι για το τι θα αντιμετωπίσετε.
7: Λοιπόν, αντιμετωπίζουν κίνηση όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται μάλλον στη διασταύρωση εσωτερικής και εξωτερικής περιφερειακής. Το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά. Στα υπόλοιπα κομμάτια της περιφερειακής, καλά έχουμε, δεν έχουμε κοκκινίλες. Λίγο στην έξοδο για Μουδανίων. Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυξημένη κίνηση φωτεινού σηματοδότες. Η Τσιμισκή έχει περισσότερη κίνηση από ότι η Εγνατία, όμως έχουμε καλή ροή. Όπως από ό,τι βλέπω έχουμε και δυτικά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Όταν επιστρέψουμε λοιπόν, έχουμε φράσεις που μπορεί
8: yes.
7: να περιορίζουν τις σκέψεις μας.
8: Αυτό ωραίο είναι. Mm-hmm.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τεράστια επιτυχία από τα Buzz, Wonder Where You Are. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ είναι το πρωινό Velvet και με φράσεις που μπορεί να περιορίζουν, λέει, τις σκέψεις μας.
1: Ναι.
0: Φράση νούμερο 1. Τα ξέρω ήδη όλα.
1: Εδώ τώρα όμως τα έχουν πει αρχαίοι.
0: Έτσι, αυτή η φράση δείχνει συχνά έναν άνθρωπο, λέει, που δεν αφήνει χώρο για καινούργια γνώση.
1: Ναι, δεν γίνεται να τα ξέρεις ήδη όλα.
0: Φράση νούμερο 2. Εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό.
1: Εντάξει, αλλά αν δεν μας έχει συμβεί, τι να λέμε ψέματα, δηλαδή, για να μην. Μα αυτό είναι κοινή λογική, ρε παιδιά, αν δεν μου έχει συμβεί.
0: Η προσωπική εμπειρία είναι σημαντική, δεν αποτελεί όμως απόδειξη ότι κάτι δεν συμβαίνει στους άλλους.
1: Αυτό είναι, είσαι λίγο χαζός να το πιστεύεις.
0: Η αδυναμία να δεχτούμε, λέει, μια πραγματικότητα μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε βιώσει ήδη, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.
1: Εσύ είπες φράσεις, όχι ότι. Ναι, ότι σαν φράση εγώ λέω, άμα δεν έχει συμβεί, δεν είναι κακό να το πούμε. Όχι να αρνείσαι ότι συνέβη σε άλλους. Καλά, αυτό εννοείται.
0: Δεκτό. Πάμε σε άλλη φράση. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα.
1: Ναι, άμα τα έχω εξηγήσει πολλές φορές, παιδιά, δεν θα ξαναεξηγήσω.
0: Η άρνηση του διαλόγου μπορεί να κρύβει δυσκολίες στην ανάληψη ευθύνης.
1: Όχι, λέει, κρύβει ευκολία στο να σε χαρακτηρίσω ανόητο. Δεν μπορώ να κάθομαι να εξηγώ συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
0: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Δεν βλέπω ποιο είναι το νόημα.
1: Μα αν δεν βλέπω το νόημα, να λέω ψέματα θέλετε.
0: Όχι.
1: Μα πώς τώρα, αυτή η έρευνα με πιέζει.
0: Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά. Καλά, αυτή είναι έκφραση.
1: Είναι εξαιρετική έκφραση, γιατί ξέρεις ότι μετά έρχεται προσβολή. Δηλαδή είσαι τόσο έτοιμος. Εγώ πάντα χαμογελάω όταν μου το λένε αυτό.
0: Επιβεβαιώνω, λειτουργεί ως προειδοποίηση ότι ακολουθεί ένα σχόλιο που πιθανότατα θα πει.
1: Είναι προσβλητικό.
0: Ναι. Το δεν είναι και πυρηνική φυσική.
1: Μα άμα δεν είναι και πυρηνική φυσική και μας έχεις κάνει τα νεύρα μακαρόνια.
0: Κάνεις, λέει, τον άλλον την άλλη να νιώθει ανεπαρκής.
1: Μα αν είναι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Άφησε τις τελευταίες δύο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, γιατί ξέρω μάλλον, το περιμένω να μου έρχεται.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι έχω δίκιο.
1: Μα αν έχω. Έλα Χριστέ και Παναγία. Εδώ έχουμε, θα σκίσουμε τα πτυχία μας. Ναι, όσο επί το πλείστον έχω δίκιο.
0: Το να είμαστε σίγουροι για μια άποψη δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και σωστή.
1: Ναι.
0: Η ικανότητα να ακούμε επιχειρήματα, να εξετάζουμε τα δεδομένα και να αλλάζουμε γνώμη όταν χρειάζεται αποτελεί πολύ πιο ισχυρό δείγμα όριμη σκέψη.
1: Αδιαφυσβήτητα, αλλά αν έχω δίκιο, έχω δίκιο.
0: Και κλείνω.
1: Ναι.
0: Δεν έκανα τίποτα λάθος.
1: Τι λες, μωρέ. Ρεμπεσκέ που δεν έκανε. Και εγώ τι κάθομαι απέναντί να σου εξηγήσω τότε. Ξύπνησα μια Τετάρτη και μύρισα τα νύχια μου και είπα θα βρω κάτι να του πω.
0: Το να αναγνωρίσουμε ένα λάθος δεν μας κάνει λιγότερο ικανούς. Αντίθετα, μας επιτρέπει να μάθουμε από αυτό και να εξελιχθούμε.
1: Μπράβο, τα έχεις κάνει όλα λάθος, εκτός αν είσαι εγώ. Υπάρχει δηλαδή, τα όρια είναι τελώς διακριτά. Δεν καταλαβαίνω που χανόμαστε. Πραγματικά. Δηλαδή, είναι οριακά, είναι αυτονόητο.
0: Είναι.
1: Έλα, Χριστέ.
0: Θα συμφωνήσω για να πάμε να ακούσουμε τραγούδια.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Είναι ασταμάτητη και μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι η Σία στο Unstoppable και εμείς έχουμε Αναστασία, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχω προβληματισμό μεγατόνων γιατί είδα ένα βιντεάκι από μια δεσποινίδα.
0: Yes.
1: Βασικά, έχω δει εκατοντάδες βιντεάκια από εκατοντάδες δεσποινίδες χθες με τη φανουρόπιτα.
0: Να, ναι.
1: Για να τους φανερώσει το έτερον ολόκληρο.
0: Yes.
1: Αλλά παρατήρησα και το συνειδητοποίησα τώρα το πρωί ότι όλες βάζουν ένα ολόκληρο κομμάτι κάτω το μαξιλάρι. Εγώ
0: γιατί?
1: Το έφαγα το κομμάτι και έβαλα μια μπουκιά.
0: Γιατί?
1: Άφησα μια μπουκιά να τη βάλω κάτω από το μαξιλάρι.
0: Κουνάκι μου, κομμάτι βάζω. Όπως και με τα κουφέτα που λένε. Βάζεις.
1: Γιατί
0: κουφέτα.
1: Πήγα για μια μπύρα με τον αδελφό μου και μετά πεινούσα γυρνώντας σπίτι. Και επειδή την είχα μοιράσει όλη τη φανουρόπιτα.
0: Γιατί τα κλείσαμε τα κινητά, παίζουν.
1: Α, όντως. Όντως, τα έλεγα ζώδια.
0: Δεν πειράζει. Να ξέρεις πάντως. Ότι θέλει ολόκληρο κομμάτι.
1: Και επειδή πεινούσα μετά και λέω τώρα είναι μία η ώρα το βράδυ, σε λίγες ώρες ξυπνάω, κοιτάω το κομμάτι, με κοιτάει και λέω λοιπόν εσύ θα έρθεις εδώ μαζί μου στην κοιλιά μου,
0: ναι.
1: Και εσύ θα πας μαζί μου στο μαξιλάρι.
0: Táxi.
1: Ναι, και έλεγα έξω στα παιδιά και στο διευθυντή μας και στην Αντιγόνη ότι εγώ δεν είδα όνειρο. Και τα είχα ζητήσει τόσο ωραία και στρωμένα.
0: Δεν είχες διαβάσει σωστά το manual.
1: Δηλαδή
0: ήθελε
1: τώρα
0: κομμάτι. Ήθελε κομμάτι.
1: Πόσο άδικο.
0: Όχι,
1: μήπως φταίει που δεν έβαλα κομμάτι.
0: Πες και το υπόλοιπο πώς ξεκίνησες. Ότι δεν βλέπω όνειρα γιατί.
1: Α,
0: είπες,
1: ναι.
0: Έξω.
1: Και λέω, είπα στην Αντιγόνη έξω παιδιά ότι εγώ έχω πάρα πολλούς μήνες και βδομάδες, μήνες να δω όνειρο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι στα παράλληλα σύμπαντα που ζούμε ο εαυτός μου έχει πεθάνει.
0: Σε πιο απ' όλα.
1: Σε όλα τα
0: 500
1: μήνες. Ναι, ότι αυτό το σύμπαν που ζούμε τώρα είναι η τελευταία μου εμφάνιση. Δεν έχω σε άλλο παράλληλο σήμερα.
0: Η Ρίτα τώρα θα πάρει.
1: Έχει άδεια σήμερα. Δεν ακούει. Και μου εξήγησε τώρα, ξέρεις ότι δεν πρέπει να βλέπεις τόση Marvel. Υπάρχει, δεν είναι αυτό που λες. Και λέω, είσαι σίγουρη, γιατί ο Dr. Strange το έχει εξηγήσει πάρα πολύ. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τον Dr. Strange. Δεν λοιπόν ξέρω, παιδιά, εγώ έχω προβληματιστεί. Εσείς βάλατε ολόκληρο κομμάτι.
0: Σας δίνω με διαφημίσεις για να το σκεφτείτε. Και να απαντήσετε. Στείλτε μας μηνύματα.
1: Αν είναι ολόκληρο κομμάτι, θα ξανακάνω άλλη μία. Δεν πειράζει. Θα βάλω τη φόρμα του κέικ.
0: Δεν θέλω να σε πονέσω, αλλά πρέπει να σου το πω.
1: Ήταν κομμάτι.
0: Όχι. Του χρόνου τώρα.
1: Εντάξει, γιατί τι υπόλοιπε μέρε δεν δουλεύει. Μόνο ανήμερα.
0: Τότε τη διαβάζω.
1: Σε παρακαλώ. Τώρα εντάξει.
0: Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Deepest Mountain, Joy the Silence. Και εδώ απολαμβάνετε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο 96,8 Velvet. Και θα τους απολαμβάνουμε από Δευτέρα 31 Αυγούστου τον Θανάση και την Άνση. Ξεκινούμε πιο νωρί από όλους. Μην ανακοίνωσε ότι ο Sky ξεκινάει το στούντιο στις 3. Νάνση Ζαμπέτογλου, Θανάση Αναγνωστόπουλος θα ξεκινήσουν Δευτέρα.
1: Καλή αρχή, βρε παιδιά.
0: Κολπάκι είναι αυτό.
1: Επικοινωνιακό, αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ.
0: Του λέει άλλοι θα ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσουμε εμείς τώρα να πάρουμε έτσι.
1: Να πάρουμε το προβάδισμα.
0: Μπράβο. Αν έχουμε μια αγωνία για το πότε επιστρέφει το Happy Day.
1: Αχ, τι κάνει αυτή η ψυχή.
0: Διακοπές.
1: Πω Παναγιά μου.
0: Και η Σούπερ Κατερίνα 21 Σεπτεμβρίου.
1: Ζωάρα.
0: Ούτε κάνουμε τα σχολεία.
1: Ζωάρα. Ξεκινήστε και τα Χριστούγεννα. Τι ξεκινάτε 21 Σεπτεμβρίου.
0: Την ίδια ημερομηνία αναμένεται να επιστρέψει και το Χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου. Γιατί φεύγει η Σύση.
1: Αμένη Σουκού.
0: Όχι, φεύγει από το Σαββατοκύριακο και πάει καθημερινό.
1: Α, Σισάκι. Πώς το λένε, αύξηση.
0: Έτσι. Την ίδια επίση μέρα ξεκινάει και η Ζήνα Κουτσελίνη με το πρωινό. Γενικά εκείνη τη μέρα θα γίνει τη.
1: Του ξεκινήματο.
0: Τη Ποπούλα.
1: Ναι, έτσι, του ξεκινήματο το κάγκελο.
0: Λίγε μέρε αργότερα επιστρέφει και η Ναταλία Γερμανού, 26 Σεπτεμβρίου.
1: Αγαπημένη μα. Να τα like, σε περιμένουμε. Τι να σου πω.
0: Αυτά.
1: Οπότε... Άντε, καλή αρχή σε όλου, παιδιά, να μαζευόμαστε σιγά-σιγά.

0: Κάτι τέτοια σόλα έκανε ο Γκάρι Μουρ και θεωρείται από τους μέσα στη δεκάδα με τους κορυφαίους κιθαρίστες πέρα από
1: τραγουδιστές. Απίστευτος.
0: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε ραντεβού για Δευτέρα πρωί στις 7. Ξεκίνημα, τελευταία μέρα του καλοκαιριού.
1: Του Αυγούστου, ναι.
0: Έτσι και τα λοιπά. Το πρωινό Velvet θα είναι και πάλι εκεί πιστό στο ραντεβού του.
1: Εσείς μέχρι τη Δευτέρα να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση. Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 6,8 Velvet.
2: Την καλημέρα μου σε όλους. Είναι το πρωινό της Παρασκευής και σιγά σιγά κλείνει και η πρώτη εβδομάδα εκπομπών. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Συνεχίζει και η ζέστη κανονικά. Τα συνηθισμένα της πόλης. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τα νέα σας και τα νέα της ημέρας. Και 2 διαγωνισμούς. Θερινό είναι πανόραμα και έργο αγορά Music Festival.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Όνομα και πράγμα το τραγούδι αυτό είναι ο Pharrell Williams και το Happy εδώ στον Velvet. Σίγουρα θα το βρείτε σε λίστες που σου φτιάχνουν την ημέρα, σου φτιάχνουν τη διάθεση και εννοείται σου δίνουν και ενέργεια. Είμαστε εδώ στο πρωινό της Παρασκευής, έτσι θέλουμε να πάει η σημερινή μέρα, γιατί ακολουθεί και Σαββατοκύριακο. Και εννοείται θέλω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Αφού σας πω και εγώ την καλημέρα μου, να μου πείτε και εσείς τη δική σας. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Τώρα έβλεπα κάποια βίντεο από διαδρομές του μετρό στην επέκταση της Καλαμαριάς. Έγιναν χθες τα εγκαίνια το πρωί. Λειτουργήσε κανονικά από τις 3 το μεσημέρι. Πείτε μου αν κάνατε έτσι κάποια διαδρομή από Καλαμαριά προς κέντρο ή αντίστροφα στο Viber. Και αμέσως τώρα θα απολαύσουμε Heart και Alone.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Errol Brown και Emma Lynn εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Παρασκευής, 28 Αυγούστου σήμερα. Και σήμερα το βράδυ έχουμε και την Παντσέλινο αυτού του μήνα, πολύ συζητημένο το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Και βλέπω ότι γενικά σε όλη τη χώρα θα είναι ανοιχτοί 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία με ελεύθερη είσοδο. Για παράδειγμα, εδώ Θεσσαλονίκη μπορούμε να πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο κέντρο, όπου θα έχει μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, μουσική βραδιά κατά κύριο λόγο, έτσι με φόντο το αυγουστιάτικο φεγγάρι, βέβαια και μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, και αυτή θα είναι ιδανική με Παντσέλινο. Πολύ ωραίες ημέρες. Λίγο αν πέσει και η θερμοκρασία, νομίζω θα είναι το ιδανικό. Πείτε μου αν έχετε κάποια σκέψη να κάνετε κάποια βόλτα σήμερα. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα επιστρέψω με Eurythmics.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάντα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
9: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Κάθε καλοκαίρι μας αφήνει κάτι όμορφο. Φέτος μπορεί να σου αφήσει και τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και φέτος τον Αύγουστο μπορεί οι διακοπές σου να είναι ηλεκτροκίνητες. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί, σου έλειψε το νησί.
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.

0: R&B Devotion είναι το Spacer 96,8 Velvet. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη εβδομάδα των εκπομπών για την καινούργια σεζόν και αυτό συζητούσαμε τώρα με τους συναδέλφους. Έτσι, πώς μας φάνηκε, πώς ήταν η επιστροφή μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι λίγο περίεργο το συνέστημα. Είναι μέχρι να συνηθίσεις και να ξαναπροσαρμοστείς στην καθημερινότητα. Αλλά τα έχουμε αυτά τα skills. Νομίζω προσαρμοζόμαστε πολύ εύκολα πλέον. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να μου πείτε κι εσείς σε τι mood σας πετυχαίνω, αν έχετε μόλις επιστρέψει, αν περιμένετε την άδειά σας, γιατί κάποιοι, και μη σας πω και πολύ έξυπνοι, κανονίζουν να πάνε από εδώ και πέρα διακοπές που μπορεί να είναι και πιο οικονομικές και πιο ήσυχες. Κάτι που είχα ξεχάσει ότι ισχύει ακόμα είναι οι θερινές εκπτώσεις. Πάρα πολύ λίγες μέρες ακόμα, μέχρι και 31 του μηνός, έχουμε την ευκαιρία όσα κομμάτια τελευταία έχουν μείνει, κάπως να ανανεώσουμε κι εμείς ό,τι θέλουμε. Εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται

0: ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
0: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
1: Πίσω και πάλι στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεύτερο 60 λεπτό, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Ό,τι θέλετε να μου πείτε στο Viber. Και βλέπω την Όλγα που μου λέει ότι αύριο φεύγει για διακοπές. Καλά να περάσεις και γενικά καλή συνέχεια σε όλους μας. Αυτή την ώρα θα φέρω και διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό σινεπανόραμα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Αυτή είναι η Ριάννα με τον Jay-Z και το Umbrella εδώ στον Velvet, η οποία Ριάννα γενικά είναι πάρα πολύ δραστήρια, εκτός από τα τρία παιδιά της, εκτός από τη μουσική την οποία περιμένουμε να κυκλοφορήσει, γιατί υπήρξε μια απάντηση σε έναν θαυμαστή στα social media όταν τη ρώτησε αν θα δούμε κάποιο καινούριο τραγούδι σύντομα. Είπε ότι μάλλον κάτι πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ελπίζω να το έχουμε, να έχουμε έτσι μια καινούρια Ριάννα μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί κατά τα άλλα το μόνο καινούριο που είδα ότι κυκλοφόρησε είναι ένα προϊόν από τη σειρά μακιγιάζ της. Αφού τα προλαβαίνει όλα, αφού χαίρεται και είναι καλά. Και εμείς όμως περιμένουμε, γιατί έχει και μια εξαιρετική φωνή και την απολαμβάνουμε και εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, για τη συνέχεια Fry High και Every Time. Σε λίγο επιστρέφω και με διαγωνισμό.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Take My Eyes Off You από Boys Town Gang. Εδώ είμαστε, 96,8 Velvet. Καινούργια σεζόν ξεκίνησε, πρώτη εβδομάδα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Υποσχέθηκα διαγωνισμό, είναι ο πρώτος για σήμερα. Θα δώσω ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό Σινέ Πανόραμα. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Στέλνω εννοείται προσωπικό μήνυμα στον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με Chris Isaac και Wicked Game.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
4: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο,
8: γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
9: Σχολείο,
8: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά στην Ελλάδα.

περισσότερα classic hits. Tell 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Αυτή είναι η REM, The One I Love, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο και εννοείται έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Επιστρέψαμε κι εμείς από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Νέα σεζόν εδώ στον Velvet. Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα. Θα κλείσει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, ο οποίος τα είχε όλα. Δηλαδή και πολλά μποφόρ. Είδατε τις πρώτες μέρες τι γινόταν στη θάλασσα. Αλλά τώρα έχουμε και καύσωνα εδώ Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος και θα έχουμε κι άλλα να πούμε. Αλλά προς το παρόν θα επιστρέψω σε λίγο. Να είστε κι εσείς εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
4: Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολο.

0: καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Πάμε για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν στο μικρόφωνο. Για όλα σας τα νέα έχουμε το Viber, εννοείται. Και σε λίγο θα έρθω και με τον δεύτερο διαγωνισμό. Έχω διπλή πρόσκληση για το Έργον Αγορά Music Festival. Pointer Sisters για τη συνέχεια. I'm so excited.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Φουρτιέ και somebody that I used to know, 96,8 Velvet. Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ είμαστε στο μεσημέρι της Παρασκευής. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η Μαντόνα λοιπόν, αφού ήρθε στην Ελλάδα, γιόρτασε και τα 68 γενέθλιά της, θα επιστρέψει βλέπω στο Λος Άντζελες, γιατί θέλει να κάνει μια επενδυτική κίνηση. Το Μάιο λοιπόν που μας πέρασε, η Αντζελίνα Τζολί έβγαλε μάλλον προς πώληση την επαυλή της στο Λος Άντζελες και είναι σε μια πολύ καλή τοποθεσία, την οποία μάλλον θέλει να δει η Μαντόνα, θα τη δει σίγουρα από κοντά, αλλά προς το παρόν αυτό που διαβάζω είναι ότι έχει κανονιστεί μια εικονική περιήγηση, γιατί είναι και μεγάλο το ακίνητο. Μάλλον θα το αγοράσει. Της αρέσει η περιοχή, της αρέσει που θα είναι έτσι ανάμεσα σε άλλους διάσημους, μπορεί και φίλους της. Θα δούμε τα νέα. Προς το παρόν όμως επέστρεψε ξεκούραστη από τις διακοπές της στην Ελλάδα. Ουάμ, σας έχω για τη συνέχεια, είναι το Freedom.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στην Ηλιάν Ράιμς, Can't Fight the Moonlight, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα θα δώσω μια διπλή πρόσκληση για το Έργων Αγορά Music Festival Volume 6. Είναι το Goodbye Summer, έτσι για να αποχαιρετήσουμε πολύ όμορφα το καλοκαίρι. Θα πάτε στο Έργων Αγορά Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα δείτε από κοντά την Άλκη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μια πολύ ωραία καλοκαιρινή συνεργασία. Και αμέσως τώρα θέλω τη λέξη συναυλία και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Velvet. Συναυλία και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber 6931-968-968. Θα είστε στη συναυλία της Άλκης Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Έργο Αγορά. Καλή επιτυχία σε όλους και επιστρέφω σε λίγο με αγαπημένους Queen.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
10: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
9: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: smartoscoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Α, σε καλό σου με τρόμαξες!
13: Στη σειρά σου, καλέ!
12: Άσε τα ου και ου σε μένα.
13: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
12: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι? Σε πεθαίνει αυτό.
14: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Living on a Prayer και Bon Jovi, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουρνάβας είναι εδώ, είναι πανέτοιμος να έρθει και να είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 είναι Λόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να κάνουμε έτσι και κάποια τελευταία μπάνια. Εννοείται καλές διακοπές σε εσάς που τώρα θα φύγετε και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
2: Και τώρα ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Παρασκευή 28 του μηνός, με το μυαλό στο Σαββατοκύριακο. Και εδώ είμαστε, έχουμε ένα τρίωρο στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε τρίγια του Τουρνάβας μέχρι και τις 5. Θα πάμε μαζί με Michael Sembello, Beyoncé, Stevie Winwood, Yusun Dur και Stevie Wonder. Ξεκινώ με Part-Time Lover. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Είναι Beyoncé στο 96,8 Velvet. Καταπληκτική η κίνησή της να δωρήσει $1 εκατομμύριο για να στηρίξει τους ανθρώπους στην Κολομβία. Εκεί η χώρα υπέστη ένα καταστροφικό σεισμό. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Και έτσι λοιπόν η Beyoncé φιλοδοξεί με αυτό το ποσό που θα δωρήσει να βοηθήσει στην παροχή τροφίμων και στη στέγαση των συγκεκριμένων ανθρώπων. Γενικότερα υπάρχει κινητοποίηση και από άλλους μεγάλους καλλιτέχνες για την Κολομβία, από τη Σακύρα που βέβαια κατάγεται και από εκεί, από την Κάρολ Τζι και άλλους πολλούς καλλιτέχνες. Πάμε στα έτης, Μάικλ Σεμπέλο, ακούμε δυνατά Maniac σε ακόμη ένα καυτό μεσημέρι, από ό,τι βλέπουμε τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 32. Σε λίγο Teddy Swims, η Ten Sharp και μερικά ακόμη πολύ αγαπημένα.

0: Μια υπέροχη μελωδία από τους Ten Sharp Houston, 96,8 Velvet. Σήμερα η βραδιά θα είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει την Αυγουστιάδικη Πανσέλινο και γι' αυτό μάλιστα γίνονται και πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία γενικότερα. Μπορείτε να το ψάξετε λίγο, έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλιώς βέβαια και το να βλέπουμε την Πανσέλινο από κάπου έτσι με τους φίλους, με τις φίλες μας, και αυτό πάρα πολύ όμορφο είναι. Συντομότατο το διάλειμμα. Μπράιαν Άνταμς, Έρος Ραμαζότη και η Ροξέτ μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω κανένα, ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουν τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως οι Τούνι.
7: Έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

0: Είναι κάποιες αποφάσεις μερικές φορές που πρέπει να τις παίρνεις ακούγοντας την καρδιά σου, τα συναισθήματά σου. Listen to your heart, λοιπόν, η Roxette στο 96,8 Velvet για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε φτάσει ήδη λίγο πριν από τις 3. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Συντομότατο διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ για Laura Branigan, Cell και τους Rolling Stones.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: παρακαλώ σου, με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: 96,8 Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στρίκας Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 και σήμερα μαζί με Michael Jackson, Moby, Sonic, Cher αλλά και τη Laura Branigan. Πάμε στα έτη για Self Control.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Play a sky full of stars και να που φτάσαμε λίγο πριν από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου για να επιβεβαιωθεί για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι το καλοκαίρι κυλά πολύ πολύ γρήγορα. Αρκετοί φαντάζομαι όλο και κάποια απόδραση θα έχετε προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει και πολλής κόσμος βέβαια που επιλέγει τώρα αυτή την περίοδο για να ξεκινήσει την άδεια και τις διακοπές τους. Εύχομαι γενικότερα να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Michael Jackson, δυνατά, The Way You Make Me Feel στον Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Οι Savage Garden μας άρεσαν πάρα πολύ και έπειτα ο Darren Hayes μετά από δύο άλμπουμ με τους Savage Garden κυκλοφόρησε τα δικά του τραγούδια σε solo καριέρα όπως το Insensible, το οποίο το πήγε αρκετά καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο και το απολαύσαμε στον 96,8 Velvet. Σε λίγο σας έχω και διαγωνισμό για να σας στείλω θερινό σινεμά. Προς το παρόν διαλυματάκι για να επιστρέψω με Stevie Wonder.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρέ και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
18: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
19: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
20: Στη σειρά σου καλέ.
19: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
20: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
21: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Μαλίκ, Don't You Want Me, στο 96,8 Velvet και ώρα για θερινό σινεμά. Έχω να σας δώσω διπλή πρόσκληση για Cine Panorama, καταπληκτικός χώρος και με ιδιόκτο πάρκινγκ. Ό,τι πρέπει για να δείτε έτσι μια ταινιούλα κάτω από τον ουρανό. Και έχω λοιπόν μια πρόσκληση. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968. Συντομότατο διάλειμμα, επιστρέφω με relax.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
2: Έργον Αγορά Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργον Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργον Αγορά και Έργον Αγορά East. Μην το χάσετε.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκα.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο.

Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, που εύχομαι να είναι εξαιρετικό για όλους. Είμαι ο Στάρικας Τουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ με Amy McDonald, Cindy Lauper, Bad Boys Blue και Frankie Goes to Hollywood, διότι θα ακούσουμε τώρα δυνατά Relax.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Amy McDonald, This is the Life στο 96,8 Velvet. Σήμερα σε μια βραδιά που θα είναι υπέροχη, με αυγουστιάτικη πανσέλινο και με πάρα πολλές εκδηλώσεις και σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους γενικότερα. Μπορείτε να ψάξετε αν σας ενδιαφέρει έτσι να δείτε την πανσέλινο από κάπου ξεχωριστά. Από εκεί και πέρα θα είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά των θερινών εκπτώσεων. Λίγουν τη Δευτέρα 31 του μηνός. Οπότε αν είσαι στην πόλη Σαββατοκύριακο, γιατί όχι και μια βόλτα από την αγορά. Bill Medley, Time of My Life τώρα δυνατά στον Velvet. Yeah.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ένα πολύ αξιόλογο συγκρότημα από την Αυστραλία, η Crowded House, με το Weather With You που απολαύσαμε στον 96,8 Velvet. Το καλοκαίρι κυλά πολύ γρήγορα. Μπροστά μας το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Το θερμόμετρο θα δείχνει περίπου 31. Το weekend τώρα εύχομαι να το περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Είτε έχετε στα πλάνα σας μια απόδραση από την πόλη, είτε θα μείνετε εδώ. Καλά, οι πιο τυχεροί έχετε πάρει άδεια αυτές τις μέρες και απολαμβάνετε αυτή την περίοδο τις διακοπές σας. Πάμε σε break. Donna Summer, Robbie Williams, Roxette, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
9: Το τάζω, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι.
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά. Να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις.
15: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά στην Ελλάδα.
16: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμό, DJ DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8.

0: It Must Have Been Love ήταν και στο soundtrack της ταινίας Pretty Woman, το συγκεκριμένο από τους Roxette. Έγινε μια τεράστια επιτυχία το 1987 όταν κυκλοφόρησε. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Σε λίγο Πινελόπη Δαμιανίδου, ως και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σε όλους. Είναι και το τελευταίο του Αυγούστου. Να το περάσουμε καταπληκτικά. Σάββατο βράδυ φυσικά σας περιμένω. Saturday Night Fever 10 με 12. Χορεύουμε στα μάτια σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι. Για χαρά!
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
6: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει.

0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
2: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Έφτασε κιόλας η Παρασκευή. Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει πως πέρασε αυτή η εβδομάδα. Σαν νεράκι. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά σήμερα Παρασκευούλα. Με σχετικά καλούτσικο καιρό σχετικά με χθες. Νομίζω έχει ζέστη, αλλά όχι και τόσο. Δεν ξέρω πώς το βιώσατε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το πρώτο μας μέρος με Michael Jackson, Smooth Criminal και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λιγάκι.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Νιώθω ότι η Σακύρα μπορεί να ήταν μια θεά τόσα χρόνια, αλλά τώρα τελευταία είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά αισθάνομαι ότι έχει ανανεωθεί, είναι πανέμορφη, είναι μια κατηγορία μόνη της. Δεν έχω λόγια για αυτό το κορίτσι, πραγματικά. Είναι το Λόκα στο 96,8 Velvet, στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και πώς νομινείστε, απογευματάκι Παρασκευής. Εντάξει, τη ζεστούλα την έχει, αλλά είναι και τελευταίες μέρες Αυγούστου, οπότε τουλάχιστον να το ζήσουμε λίγο ακόμη όσο πάει, μέχρι να τελειώσει το καλοκαιράκι μας. Γράψτε μου στο Viber τι θα κάνετε Σαββατοκύριακο, αν θα πάτε θάλασσα, στο 6931-968-968. Φύγαμε αμέσως τώρα, Σαράπερ και Τιάμο, σε λίγο Μετάλλικα, αμέσως πιο μετά Kylie Minogue.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cranberries και το Zombie στο 96,8 Velvet. Αγαπώ τη Στέλλα που έχει στείλει στο Viber. Έλεγα, λέει, να πάω συναυλία ή σινεμά, αλλά μάλλον το πεπρωμένο μου λέει να πάω Ιταλία per sempre. Κάθε φορά, λέει, που μου βάζω αυτή την ερώτηση, εσείς βάζετε ιταλικό τραγούδι, μιλάει για το Σαράπερ και τι άμμο που έπαιξε λίγο νωρίτερα. Και πραγματικά και εγώ, όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χορευτικό, με τρελαίνει, γιατί σκέφτομαι ότι πόσο ωραίο θα ήταν τώρα ένα παγωμένο Aperol με πολλά παγάκια μέσα κάπου στην Ιταλία. Δεν με νοιάζει που, απλά είναι στην Ιταλία. Ειλικρινά, ό,τι καλύτερο. Στέλλα, είσαι φίλη μου, να ξέρεις. Λοιπόν, γράψτε μου και εσείς στο Viber τι σκοπεύετε να κάνετε Σαββατοκύριακο. Θα είναι Ιταλία, θα είναι Ελλάδα, θα είναι κάπου αλλού, όπου και να είναι. Πείτε μου καμιά ιδεούλα για το σουκού που έρχεται και φύγαμε σε πολύ πολύ λίγο να ακούσουμε τη Μαντόνα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από.
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθεί αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% ή την δυνατή απόλαυση του Εσπρέσο Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
12: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
13: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Coral Eclipse of the Heart και Bonnie Tyler στο 96,8 Velvet. Την ολική έκλειψη μπορεί να μην την είδαμε του ηλίου τώρα τελευταία που έγινε, αλλά να ξέρετε ότι θα έχουμε την ευκαιρία απόψε το βράδυ να δούμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στις 12 και 18 ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα θα κορυφωθεί, αλλά γενικότερα το φεγγάρι θα είναι ολόγιωμο και πάρα πολύ ωραίο κοκκινοπό χρώμα θα έχει. Επίσης λέγεται το φεγγάρι του Οξύριγχου, αν το ξέρετε. Η ονομασία του λέει συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα συγκεκριμένα μεγάλα ψάρια, δηλαδή οι οξύριγχοι, αλλιεύονταν ευκολότερα στις μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής. Δεν το γνώριζα, οπότε αν δεν το ξέρατε και εσείς, το μάθατε αμέσως τώρα. Πάρτε κοκτέιλάκι, πάρτε φίλους, αμόρε, ό,τι θέλετε. Βρείτε και ένα ωραίο σημείο να απολαύσετε την Πανσέλινο απόψε το βράδυ.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Ζετ.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Στο απόγευμα Παρασκευής έχει και πανσέλινο σήμερα. Χαμός θα γίνει το βράδυ. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με Class. Should I stay or should I go? Σε λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson. Αμέσως πιο μετά Irene Cara και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

to save a life και Frey στον 96,8 Velvet. Πώς θα δώσουμε μια ζωή, θα σας πω εγώ. Μπορεί και να σας σώσω, δεν ξέρω. Αν σας πω ότι αύριο, βράδυ Σαββάτου, από τις 11 μέχρι και τις 5 το ξημέρωμα της Κυριακής, θα έχουμε νυχτερινό αποκλεισμό στον Άγιο Παύλο, στην περιοχή εκεί, συγκεκριμένα στην οδό Ανθέων, να ξέρετε. Θα εφαρμοστούν κάποιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω flyover. Οπότε να έχετε λιγάκι το νου σας. Αν βγείτε για κανένα ποτάκι και γυρνάτε, να ξέρετε λίγο από πού θα πάτε προς το σπίτι. Irene Cara αυτή τη στιγμή και το Fame, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε με Sal Da Vinci.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 96,8 Velvet.

0: Sleeping Satellites στον 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 6. Γενικά, όπως μπορεί να ξέρετε, παρακολουθώ ανελιπώς τον Harry Styles τώρα που κάνει και τα live του. Παρόλο που δεν μπόρεσα να πάω να τον δω από κοντά, αλλά δεν έχει σημασία. Ακούω πάρα πολύ τελευταία που λένε ότι πηγαίνει στις πρόβες με τα πόδια και όλα αυτά και λέει ότι ούτε γυμναστήρια, ούτε βάρη, ούτε πιλάτες για να διατηρηθεί σε φόρμα. Το περπάτημα, λέει, παραμένει ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να βάλει κίνηση στην καθημερινότητά του. Τώρα θα μου πεις, δεν παίζει να διατηρείται έτσι, χωρίς καλή διατροφή, χωρίς γυμναστική, αλλά τέλος πάντων λέει ότι το περπάτημα είναι από τα βασικά που κάνει κάθε μέρα τουλάχιστον. Άρε Χάρη, πόσα ξέρει αυτό το παιδί πραγματικά. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε στον Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
9: Έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
9: Δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
18: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
19: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
21: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
22: Σχολείο Μουστάκας.
21: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.

0: You keep me hanging on στον 96,8 Velvet. Φαντάσου τώρα να είσαι σε αυτή την κατάσταση, να σε έχει το περίμενε και να έχει και τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά που θα σα διαβάσω αμέσως τώρα. Να έχει τοξική αρενοπότητα, αλαζονία και εγωκεντρισμό, αδιαφορία για την προσωπική του υγιεινή και την εμφάνιση και ανευθυνότητα και έλλειψη φιλοδοξίας. Όλα αυτά λέει είναι χαρακτηριστικά που οι γυναίκες απεχθάνονται στους άντρες και νομίζω ότι και το αντίθετο, εκτός από το πρώτο. Γενικά καταλήγουμε στο ότι δεν αναζητούμε τον τέλειο άντρα, τον άντρα το σωστό, να ξέρετε, αλλά θέλουμε συντρόφους που δείχνουν σεβασμό, ενδιαφέρον, υπευθυνότητα και λίγη τρυφερότητα, ρε παιδί μου. Σιγά το πράγμα, σιγά τα πράγματα που ζητάμε. Δεν είναι και τόσο πολλά, ε.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

Είμαστε και πάλι πίσω στο 96,8 Velvet, το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Ξεκινάει αμέσως τώρα, Παρασκευή 28 του Αυγούστου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Kiss, I was made for loving you για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο η Μαντόνα, αμέσως πιο μετά Cindy Lauper και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Tunnel of Him που λέγει ο John Legend, έδωσε αυτό το παιδί που του πήραν συνέντευξη έξω από το μετρό Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω αν το είδατε, που λέει είναι πάρα πολύ φαντασμαγορικό, αλλά τώρα είμαι στεναχωρημένος επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της, ρε παιδιά, πραγματικά. Μήπως το έχει κάνει γιατί τον έχει μπλοκάρει από παντού και ήθελε με κάποιο τρόπο να της μιλήσει. Πείτε μου λίγο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, εκτός και αν πραγματικά ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένο το παιδί. Πείτε μου αν ξέρετε τι έχει γίνει τελικά, αν έχει βγει κάποιο άλλο βίντεο ή αν ξέρουμε αν τελικά επικοινώνησε η κοπέλα και τα ξαναβρήκαν τα παιδιά. Μακάρι δηλαδή. Πολύ στεναχωρημένο φαινόταν. Τι να πω. 6931-968-968 το Viber του Velvet. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Cindy Lauper για τη συνέχεια.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Τον αγαπώ. Τσούκερο, μπάιλα μωρένα στο 96,8 Velvet, 38 λεπτά μετά από τις 7. Πόσο εφηβεία λέει αυτό το τραγούδι η Ραφαέλα, όχι το μπάιλα μωρένα. Μιλάει για τους Frey και το You Found Me που έπαιξε νωρίτερα. Πραγματικά, Ραφαέλα, σήμερα με έχει πιάσει μια νοσταλγία με όλα τα τραγούδια που άκουσα και εγώ εδώ στον Velvet. Αλήθεια σου λέω και πριν το σκεφτόμουν από εφηβεία, λύκειο και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε, millennials τη καρδιά μου που ακούτε αυτή τη στιγμή, ελάτε στο Viber να πείτε ένα γεια και εσείς. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε σκεφτεί. Goosebumps που λέμε, ανατριχίλα. 6931-968-968 είναι το Viber του Velvet. Εκεί τα λέμε για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέουλα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez López κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Τάκι, καφέ.
12: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
12: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
15: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φίλοι, όσοι αν στο 96,8 Velvet έχουμε πιάσει εδώ κουβέντες για παλιές εποχές, όπως και στο Viber που λέγαμε πριν εφηβεία. Κάπως έτσι λοιπόν. Αυτά από εμένα για σήμερα. Φεύγω τρέχοντας, πάω να δω την τέλεια Πανσέλινο που θα έχει απόψε το βράδυ. Μην ξεχάσετε, 12 και 18 θα είναι η κορύφωση. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11. Θα τα περάσετε μοναδικά. Και ακολουθεί και Σαββατοκύριακο. Τέλειο, φωτιά. Θα πάμε θάλασσα, θα τα περάσουμε φοβερά. Τα ξαναλέμε από Δευτέρα. Φιλάκια πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια.

0: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί. Τους, να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Gary Moore, Empty Rooms, R.E.M., Losing My Religion, America, You Can Do Magic, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

Αναστέσια, Amount of Love, είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τις 25 μετά τις 11 από ό,τι βλέπω, και το Σαββατοκύριακο ευτυχώς να δροσίζει επιτέλους, με την θερμοκρασία να είναι οριακά πάνω από τους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που έχει κανονίσει 4x4 σε γηπεδάκι για μετά τις 10 όμως, και μου γράφει το σκέφτομαι. Και εγώ το ίδιο θα μου έγραφα. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Μαρία, Μαρία, Κάρλος Σαντάνα στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και άμα ζεσταίνεσαι τώρα με τον καύσωνα των τελευταίων ημερών, κάντο όπως η Τζένιφερ Λόπεζ και δούλεψε τηλεεργασία από το σπίτι με ένα λάπτοπ στην πανιέρα σου. Αυτό ακριβώς λοιπόν έκανε η Τζέιλο την χθεσινή ημέρα, την Πέμπτη δηλαδή, και το ανέβασε φυσικά στο Instagram, κάνοντας αφρόλουτρο παρέα με το λάπτοπ μέσα στην πανιέρα της, καλυμμένη με άλατα και λοιπά αρωματικά ελαιά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Nothing gonna stop us now, Starship. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και άμα σου αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες τώρα, δύσκολα τα πράγματα για το υπόλοιπο της χρονιάς. Με τον καύσωνα και την ξηρασία να έχουν περιορίσει το μέγεθος της πατάτας σε πατατάκι, τόσο μικρό κάποιες φορές όσο ένα μπαλάκι του τένις. Το πρόβλημα αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχία στο Βέλγιο, από το οποίο προέρχονται οι περισσότερες προτηγανισμένες πατάτες. Και άμα κάποια στιγμή σου σερβίρουν το μπέργκερ σου με δείγμα τηγανιτής πατάτας σε μέγεθος μπαλακίου του τένις, να ξέρεις πως θα έχεις πέσει θύμα της κλιματικής αλλαγής. Συνεχίζουμε με Περντόνο της Γιάννο Φέρο. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.
2: As many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: shape of you.
1: Shape of you, Ed Sheeran, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και την Amazon να πλησιάζει, μάλλον σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην επιλογή του επόμενου James Bond μετά τον Daniel Craig, ο οποίος είναι σχετικά άγνωστος και δεν έχει καμία σχέση με τους Callum Turner, Harris Dickinson και Jack Loudon που είχαν ακουστεί αρχικά. Ο Jack Barton, λοιπόν, είναι Βρετανός στην καταγωγή. Έχει κάνει ένα πέρασμα από Λάνθιμο στο Poor Things και SAS Rock Heroes του Steven Knight και έχει το απαραίτητο μυστήριο σύμφωνα με τους producers γύρω από τη ζωή του, στην πραγματική του ζωή, που θα έπρεπε να έχει ένας 007 με άδεια να σκοτώνει.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.
1: Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine, Enrique Iglesias είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και πάμε στα δικά μας τώρα. Με τον Αντώνη Ρέμο να ετοιμάζει την μεγάλη επαιτειακή συναυλία του με ελεύθερη είσοδο για τα 30 χρόνια της καριέρας του, που θα γίνει στην πόλη μας στις 12 Σεπτεμβρίου. Και μπορεί ο Έρος Ραματσότη τελικά να μην είναι στη λίστα των guest λόγω της εγχείρησης στις φωνητικές του χορδές. Οι Gypsy Kings όμως παραμένουν ως ένα πιθανό καμέο. Όπως και ο Ροναλντίνιο, ο οποίος θα ταξιδέψει ειδικά στη χώρα μας για να τιμήσει τον φίλο του Αντώνη Ρέμο.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Wonderful Life, Black, στο 96,8 Velvet, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας. Στο βράδυ της Παρασκευής, ελπίζω να έχετε ένα τέλειο weekend, θα είναι λίγο πιο δροσερό επιτέλους, θα πέσει το θερμόμετρο οριακά στους 30. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάτε για μπάνιο, οκ. Okay. Η θάλασσα έχει ζεσταθεί τους προηγούμενους μήνες, σίγουρα είναι τέλεια. Θα κάνετε και λίγη ηλιοθεραπεία να φρεσκάρετε έτσι το μαύρισμά σας και να σας βρει ο Σεπτέμβριος καλοκαιρινότατος να ετοιμάζεστε για την ρουτίνα μας στην πόλη. Συνεχίζουμε με Robbie Williams και Supreme, σύντομο break αμέσως μετά. Και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bugging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις, θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτού που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

μαθαίνετε ακόμη περισσότερα κλασικ τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.